Μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ. Αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτς, το βορχόκης ειμ λούρ.